0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Μεσή, σε ζυγιά η Δαορφανέλ.